0: όχι, δεν τη.
1: Ωραία. Κουτάνε σου, Μπασίλ. Ήβαν μου λίμα τώρα με τα κακούταλα. Βάταν βαϊέν, βάμα τι κουμα μάνα, βαπούσελα, πουσελα, βακόμενα στα κάτουλα.
2: Ελά, εγώ μπορεί να φασίλα, είναι λόγω, ελέα, αν πασάντου. Τι είναι πριβιλέζιο, θα ακούσει ρευτερά γκουβερνατόρου Αναπούλα. Κόλαλα.
1: Αυτή είναι γκουβερνατόρου Αναπούλα.
2: Κόλα, καμπαρά, κατσά.
1: Ακομπελή.
2: Αντί, αντόζι, νι τσακάτου σαμαντετζέλι, νι ούσου. Ανιό σαν γκούφου, ναι.
1: Ο μουλόντι, ο γκουβερνάν. Για σαν γκουβερνατόρ, σαν να τη λέει.
2: Για μαλέ, ένα γκουβερνατόρ, λα.
1: Αϊ, γκλώρια. Α, ωραία. Ωραία. Κουτάνε, μπαγουάν με τσαρσέ, κουνγκ, μπαγουάν με τσαρσέ, κουνγκ, μπαγουάν με τσαρσέ, κουνγκ, μπαγουάν με τσαρσέ, μπαγουάν
2: με τσαρσέ, μπαγουάν με τσαρσέ, μπαγουάν με τσαρσέ,
1: μπαγουάν με τσαρσέ, μπαγουάν με τσαρσέ,
2: μπαγουάν με τσαρσέ, μπαγουάν με τσαρσέ, μπαγουάν με τσαρσέ, μπαγουάν Αγώ πρέφερα λόγω κανένα μάλλη ακόμα ανέλα ακούσα πέρα του τζαμίλη και νιέντσα ο Μακουαλίν.
1: Αν ο Μάντζε μάμιλη και νιέντσου.
2: Πέντε, μα πέρα κάμα μίλη, μίλη και νιέντους, μα πράτου. Μα και νιέντους, να κόνε αλλά, άστε άλλο. Μα κόνε μάμα πέρα το φάνα να είναι.
1: Και ο αουφούτη μα λέμα και νιέντσου, μα μίλη πιόν.
2: Να, να, να. Αλλά νο κουμπέμα κο φάνα να μείνει με τα ντακόνι.
1: Ω, λόγω σ' ακούει νησό λες ο γκλώρο ο φάνα ουε.
2: Αστιοάνα.
1: Βάτε θα μέλε, λάω κουότα κακό να ουε να ουε. Αφαθήν ρε. Ati sa mchumu ya nyuwana Gloria, nuku sevela lezu. Kileswa kulanzenla, amchumu sa kushonga, sa vikiwa matenda, manyingi magumbi waka, vatava na vamatikuma wana handi, vaibili li vale handi. Aunge te baunga mungena kulu mwashubona kumutati tsamela kwa la banki?
2: Ami nitsama kula, nika makungena ala.
1: Aunge ngeena wansusalela kulu mea?
2: Loko ningena ala, loko nini objetivo za nchumu, fani soso nitangena kuja kwa tratara pasaporte. So, kama kungena ala zina nao. La loko kutasine ankama na biyo nkama okuda ukumi.
1: Si wangisa kune kune glori.
2: Kama ulu udana wenyima. Udana wenyima.
1: Ok, kani mamfu, marajo gamu unavala kakumastia kwa ipa?
2: No kensa kwa mwumile lili mutata ipishela. Ishaso sako. Munga jivali loko mbuya juleta na nkantini za dona glori.
3: Kutane kani mambu ha kutwa marito ya Gloria umwe wa mamana lava vashekaka vashavisaka kusuhi ni fasin avulavula kutane hii ntirlo au tameleke sea sungulele kusheka kola kusuhi na fasin nyangweni futsi wa fasin leshi fasin kala kangasina sungula asheke lava tiri lava vakumeka kalanzeni kutane muranzu wa mwingset wa Radio Msambiki hipala kola shengele shisha yentelelo wa mahungu lana kusukela mgengeni wa rikatla shifunzeni sha mara kweni hitueke tinyingi tielela na kanita kululamisa antiru wa Fair International di Maputo anga fasini wanyangwaka. Ingi inga michini ya duma inkwaso shaendliwa vuvatli vupendi kululamisi wa fasini wanyangwaka. Simama ke upangalatana ni mitiri ya Radio Msambiki.